Ραδόγλακ, ραδόγλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σχνούκ. Και μη φύρεν, ολεκ φύρεν, σε φύλ.

Θρόγαλακ, θρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, αλλά ξύρεν, σε φύλλο.